0: γλάς του μκβάβει.
1: Ιζα εύω κανσαμπάου, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάντκ. Δε μανέου νιαλα ελνέγι αμφιτουνα πανζακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νιζάζα ουρέρα εν σαμπάβα, να λέφανε ρε εμανρέ, να ντε νιάνατ. Αρόλου, κίνγκα σένι, σκίνγκα φαϊενρένα, δε νιουφουνούν φανζακάναν ρατζουέλι. Δε μιάντσουν βόκαν σαμπάβα ζέι, μιάντσουν βόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νιπούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεν τσίκ, ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ. Μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζει για ρατζουέλ. Έφα παμουνόλα νόταμ δε μιλνεύ. Να μουνόλα νόμ νιζοφτού να ζω. Κα μη τένια μνόζα έδε μυαλά αμφιτουρά να τσιμίσα τα κάνρο νόφα. Λέω ανώου νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμβάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε διέν ζόμπλα τσι ματμασάνρου. Ματσαρόπου φαουτάνα να τόου. Μαντιάνα μπέμπκαμ βουόκαμ τάνια βιεναρό να ρόου. Μπάτσι σιέν φυτέζεραν μπαουόκα αμνορόζα να ξαμπά. Ιν ρίνρα φα ιανόου φλούναν τέν μέραν πυρενήν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόφα ούλα βέτονο τερκατέτονο ζάνα κατσίκα ζαλά βουνίν φυτουνάνα μισιανόη. Ατο βαχάμπ ζαλά. Ματσαρό φατένα φα ούλνδε ιμπέ ιανόου ούλα βαραπιανάρα νόου ούλα μαλάλα νόου φα ζάμι τέν εμνόιου χαβανόου ραλάχνόου. Όλα βέτα σαμπάβα, δε τσιματάουτα η γκαντεναρό, ραντέν, γκανα γκαντεναρό, δε γκαντά. Φαμαλαέλ, ζέμ, ζανακανέι, ζανακατσίκαν, ιβνούνερο. Μάς να ταντά.
0: Σότα τουμπκλά, σότα τουμπκβάβ.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσιάμ, τένα εύα... Εύα τένα μτούμπε, τούμπλε εις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτ. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτάν, να νουάν τένα φνά νεκίζε ρέτ. Τσιτέ, τα νουδάν τσιτέ, μανό κασπούς ραγωμαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσό εύα τένα μανά σατάνα να ματέτικε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπο να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρα να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόντα τα ρεμανό, μπα ήρθουν σαν τερφανό νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χωαρίτνα, σαν τερίτνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νικίστον φόκαν τσάν μίτσε. Τα τε βατσάνα, τερασέντα φόκα κελέρα, τη μανα σατάνα, να τη μαπιάσα σέλα φόνα σαν. Σε ένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτά να ρισό, ο νοκα σκούσα.
3: Βαναμαν, τούμπο φίρι, ερούμ μάτεν νίζι. Άρα, μου κουμανούκαν όλου ζαν, μίλησα με τι μίλαν τάντων. Τα σαλάμ κουμανούκαν όλου ζαν, τεμ τάντων, αντένα ξατή, σαν μισό, μισό, νεο κούνα, ξαμε τι αρούβα. Τα σαλά, νεο κουμανούκαν όλου ζαν, τα μπολα νίσι μάτ, να τσενίσι μάτ, τη μη ηλένα γιάν, φιταν ρίμαν. Βαν πέσο μάρου ζαν, φιταν ρίμαν, αβατσουέ, βαν μίλα ρερ, να ουτσάν. Κομμαντέ φανιτάνα να βρει μάνα σατάνα να μσα φούν ματέτια μάνο κασπούσι τεβάνα νουμκον να νάρα καφέ πιέτα σαν σέρον να νάω κομμαντούκον
4: Σαν σαν μάνουκον σαν βόνα νουμκον πολλά τσιμ τούντα μάσκαρα σι ένα πιταν ρε μάνα τεφαν τάνα να φόνα βόνα νουμκον μίτσι νι πιπέτα ρέτ σαν σαν λε σου ασκάν τάν ρε μάνα πατσι νι μεν το τσιπέν φαντακάν σέν φουλούν τη πιταν ρε μάνα Τάτσινο, βιτέσε, δεν είναι φοβάνταρο να μου καταβολού, είναι κατανοώ, μου λαμπτάρο να φωνώ. Να είναι πτεροπέσα, να είναι τάρο, να είναι τάρο.
5: Τα βάζω μίτσαν, δε απέτε μόνο αφού ήταν ρε μάνα φω. Ήσα κανή αφού μάντε, δε τσι μάντσι αλλού αν ήταν τάρο, δε τσι μάντσι μάνα σατάνα να φωνώ. Δε φα αλλού αν ένα σακάφ, δε τσι μάντσι μάνα σατάνα να φωνώ. Τε ρεφά λουάνι σακάφ, τσιμέτσι σαν να τέτοια φωνά, σαν τα να είναι τίτλε, τίτλε, βέβαια, φανέ, φυσέ, νότια, τσιμέτσι, εφά, σύνα, σιω, φουν, νότια, σύνα, σαφούν, ένα σαν τα να μα. Τε νέα, φάβα, τσιμέτσι, απέτα, τε να μα πατά, τα. Ενέ, φαφατέ, σαν να μου σαν ρεφά, τούγκαν, φτώ να φατενό, να να βέ, τσιλε, κόλο, να φυρίσε, άρα μα φατενό, ε. Τε μάτενό, ρεφά, τα πτώνια, το να. Φασανγκουέ, αλλιώ, σουρκα, τσέμτσα, που ζει, λεφίτε, ένα.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον βάβ.